Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

φορές κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αχ, και να σε βλέπα, λίγο να σε βλέπα, να σ' αγκαλιάσω.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Ξανά. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Οι άντρες οι πραγματικοί ποτέ δεν κλαίνε. Δεν κλαίνε αυτοί όμως πονάω και κλαίω εγώ. Κι όλα τα δάκρυα που έκρυβα μπροστά σου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια.

που δεν υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άπιαστα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η USK ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο usk.gr. Νέο κατάστημα USK στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: μια μέτρα να ζήσουμε.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω. Σε ψάχνω

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: παιδιά.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο ZPCAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
7: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
8: Η Γιους ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yousk.gr. Νέο κατάστημα Γιουσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
9: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

δεν κάνω κι αστέρια όταν πιάνω τα ρίχνω στη γη. Έχω φήμη παιδιού που πληγώνει και αγάπη σκοτώνει χωρίς να νοιαστεί.

Ionian Galaxy 90,8.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

για να τύπω που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
4: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
3: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
4: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
3: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: δουλεύει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Κατ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Πάρ' τα πόδια σου, ρε. Πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλό σας μήνα. Εδώ είμαι κοντά σας, ξέρω ότι σας έλειψα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και για τα τηλέφωνα που μου κάνατε. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Προχωράμε. Πολλά και ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα και από εδώ και στο εξής. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Όλα μαζί θα χορτάσουμε. Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, Κατερίνα, Μάκη, Ελένη, Ηλία, Νίκο, Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας το Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη και Χρήστο στην Κλειφάδα, καλημέρα Αντώνη στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Ζάκηθο. Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές που μου έλειψαν πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μαρκάτος Μιχάλης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κράνη. Και του λέμε καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
1: Καλό μεσημέρι και νέο στο κρατές μας.
0: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Καλό μήνα κύριε Λασάκη, ναι. Καλό μήνα.
0: Ελπίζω από εδώ και στο εξής όλοι οι μήνες να είναι προς όφελος των καταναλωτών και των ανθρώπων που έχουν κάνει τόσους αγώνες για να, το αυτονόητο φυσικά, αυτό που έχουν πληρώσει άδικα και που ελπίζουν ότι κάτι θα γίνει. Αλλά από ό,τι βλέπουμε από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, που δεν έπρεπε να παρεύει καν η κυβέρνηση από ό,τι γνωρίζουμε και από έγκυρες πηγές, παρόλα αυτά πήγανε και κάνανε νομοθετικό διάταγμα το οποίο δεν ωφελεί όλους. Ωφελεί μόνο συγκεκριμένα άτομα τα οποία είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Είναι έτσι όπως τα είπα κύριε Πρόεδρε?
1: Είναι ακριβώς έτσι κύριε Βούτο. Είναι οι ενήμεροι μονάχα αυτοί που αντέξανε και ήταν ενήμεροι και πληρώνανε αυτούς τους υπέροχους τόκους.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ενήμεροι όπως είπατε, αλλά μόνο στο νόμο Κατσέλη. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι το 1 εκατομμύριο που είναι, γιατί οι ενήμεροι αυτοί του νόμου Κατσέλη είναι 300.000. Οι υπόλοιποι είναι 1 εκατομμύριο. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Οι υπόλοιποι είναι 2,5 εκατομμύρια.
0: 2,5 εκατομμύρια, ναι.
1: 2,5 εκατομμύρια είναι. Κύριε Βοτονέ. Λοιπόν,
0: τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή? Θα πληρώνουν άδικα? Δεν υπάρχει προστασία για αυτούς τους ανθρώπους? Τι ξέρετε?
1: Όχι, καμία προστασία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία προστασία από όλο το σύστημα, κύριε Βότο. Αυτό το λέμε και το φωνάζουμε καιρό εδώ, όχι μόνο τώρα. Θέλω όμως να πω και να ξεκινήσω.
0: Θα τα πάρουμε από την αρχή, έτσι, για να τα καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι, κύριε Βούτο, καταρχήν να σας πω μπράβο σας, δώσω συγχαρητήρια. Είστε από τους λίγους δημοσιογράφους και η εκπομπή σας που ακόμα μας βγάζουν στον αέρα και μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Πραγματικά αυτό που αντιμετωπίζουμε, να υπάρχει μια σκιά από τα ΜΜΕ και να μας έχουν αποκλείσει παντού, ενώ στην αρχή μας βγάζανε λίγο, όταν είδαν ότι το θέμα αρχίζαμε εμείς και το πηγαίναμε πιο βαθιά και το προχωράγαμε, αρχίσαν και μας αποκλίνουν. Και μας έχουν αποκλείσει μάλιστα και δημοσιογράφοι που δεν το περιμέναμε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως, η φωνή μας ακούγεται και θα ακούγεται και στα περιφερειακά ΜΜΕ και παντού. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε. Ήδη όπως σας είχαμε πει, έχουμε ξεκινήσει και στείλαμε τα εξώδικα. Τα εξώδικα αυτά τα έχει παραλάβει από χτες ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Γιάννης Εστουρνάρας, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Πρόεδρος της Βουλής, όλες τις δικαιολογικές αρχές και όλες οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Έχουν πάρει τα εξώδικα αυτά με τα κόκκινα δάνεια. Τους εξηγούμε μέσα το τι γίνεται με τις διόκου εταιρείες, με τις τριγωνικές σχέσεις που έχουν αποδειχτεί όπου υπάρχουν. Εντάξει, και περιμένουμε ενώ το μπορούν να απαντήσουν σε 2 μήνες, εμείς έχουμε δώσει περιθώριο 10 μέρες να μας απαντήσουν σε όλα αυτά που έχουμε πει. Για τις αδιαφανείς τροποιήσεις και τις μεταβιβάσεις των κόκκινων δανείων, για το πρόγραμμα Ηρακλής και τις κρατικές εγγυήσεις, για την έλλειψη πραγματικής μεταφοράς κινδύνου και τα αφιζητούμενα και η αφιζητούμενη νομοποίηση αυτών των εταιριών, των Σέρβισεν και των Φαντς. Εδώ λοιπόν πρέπει να μας εξηγήσουν ακριβώς τι γίνεται. Κύριε Βούτο,
0: ναι, σας άφησα να ολοκληρώσω και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με ποιο δικαίωμα η τράπεζα δίνει σε ένα Φαντς το δάνειό μου, το οποίο εγώ δεν εγκρίνω? Αυτό το έχουμε κοιτάξει. Υπάρχει νομοθεσία, τους καλύπτει? Ή είναι μεταξύ μας, είναι τα ίδια πρόσωπα με άλλη εταιρεία και με άλλη ονομασία?
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Αυτό αποδείχθηκε, αλλά το λέμε για να το ακούσει ο κόσμος, για να το καταλάβουν. Δηλαδή ο Μαρκάτος με το Σάκη, ναι μεν είναι 2 ξεχωριστά πρόσωπα, αλλά είναι η ίδια εταιρεία όμως, η οποία διαχειρίζεται το δανειό μου.
1: Μα είναι αποδεδειγμένο και με τα καταστατικά τους, τα έχουμε στείλει όλες το...
0: Ναι, αλλά βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων είναι παράνομη αυτή.
1: Αυτό κυνηγάμε.
0: Αυτό μας είπε ο κύριος Παραντούρης που είναι ευρωβουλευτής, αυτό μας είπε η Ευρωβουλή, αυτό μας το είπαν οι πάντες νομικοί έγκριτοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, από εκεί πέρα τι κάνουμε? Ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δεν μπορεί να το παίζει καλό στην Ελλάδα και κακό στην Ευρώπη. Γιατί είναι δύο διαφορετικές απόψεις έτσι που το κάνει.
1: Βέβαια. Και όλα αυτά τα εξηγούμε, όλα αυτά που είπες κύριε Πούτο, στις 192 σελίδες που είναι το εξώδικο, θέλω να πω ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο...
0: Θα το διαβάσουν οι κύριε Πρόεδρε ή θα το πετάξουν στον κάλαθο των χρήστων όπως πάνε δυστυχώς όλα.
1: Κακό του κεφαλίου τους θα κάνουν.
0: Γιατί, τι θα φοβηθούν. Το μόνο που θα φοβηθούν, ξέρετε ποιο είναι, ότι έρχονται εκλογές. Μόνο αν ξεσηκωθεί ο λαός αυτά τα 2,5 εκατομμύρια που οι άνθρωποι είναι πνιγμένοι και φωνάξουν, μόνο τότε θα καταλάβουν ότι θα τους λείψουν οι ψήφοι και δεν θα μπορούν να βγουν να κυβερνήσουν. Μόνο τότε. Ιδάλλως δεν υπάρχει άλλη λύση. Σας το λέω ξεκάθαρα. Αυτά τα συζήτησα στην Αθήνα, πήγα στη Βουλή μέσα, συζήτησα με όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Μην νομίζετε ότι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το εγκρίνουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τους έχουν πνιγμένους και τους λένε αυτό θα κάνεις. Και δυστυχώς είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Να μην κοιτάνε το καλό του κάθε τόπου τους, οι βουλευτές οι τοπικοί, και να κοιτάνε το συμφέρον του κόμματος για να έχουν μια καρέκλα. Είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μα αυτό γίνεται και τώρα. Το βλέπουμε τώρα με τις μεταγραφές που γίνονται στα κόμματα. Από τον ακόμα στάλλο ξεχνάς τελικά από πού έχει ξεκινήσει ένας βουλευτής που έχει καταλήξει μόνο και μόνο για να εξασφαλίσει τη βουλευτική έδρα που, στις εκλογές που μετά.
0: Ναι, για να έχουν λοιπόν, την ασυλία, δεν το καταλαβαίνετε αυτό. Η ασυλία είναι που έχουν.
1: Και να έχουν την ασυλία τους βέβαια, το πιο βασικό.
0: Δηλαδή όλα αυτά τις παρανομίες που έχουν κάνει και που έχουν ψηφίσει, εάν τους άρεσε την ασυλία θα πάνε μέσα. Ξεκάθαρα.
1: Μα εδώ ένα μνημόνιο και δεν το λένε ήδη κύριε Βούτο, ότι δεν το διαβάσανε. Το ψηφίσαν χωρίς το διαμόχο. Μόνοι τους το λένε. Δεν το λέμε εμείς. Μόνοι τους το λένε. Λοιπόν. Κοιτάξτε κάτι τώρα.
0: Και έρχονται ξανά σαν σωτήρες να ξεχάσουμε το παρελθόν και να τους πούμε παιδιά είσαστε οι ηγέτες μας, εντάξει, θα μας σώσετε. Και να ακούω εγώ τον κύριο Τσίπρα να μου λέει τώρα ότι με νέο πρόσωπο να ξεχάσουμε τα προηγούμενα και να μην σκέφτομαι εγώ τον καντρούκαλο που έκοψε τις συντάξεις των ανθρώπων και δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτά πρέπει να τα ξεχάσουμε. Δηλαδή έλεος πια, έλεος πια. Πόσο υποτιμούν το λαό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ακριβώς, πόσο τον υποτιμούν. Αυτό κύριε Πρόεδρε.
0: Και όχι μόνο αυτό κύριε Πρόεδρε, αλλά έχουν πιάσει και τα μέσα ενημέρωση και τα έχουν φημώσει, όπως βλέπετε.
1: Αυτό
0: είναι το χειρότερο και ο κόσμος είναι ανημέρωτος. Δυστυχώς.
1: Μου είπε δημοσιογράφος χθες από μεγάλο κανάλι, Μιχάλη, το θέμα του κόκκινου δανείου δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε.
0: Έχουν πάρει εντολή. Έχουν πάρει εντολή.
1: 2,5 εκατομμύρια δανειολήπτες και άλλοι τόσοι που είναι στα πρόθυρα να κοκκινήσουν τα δάνειά τους και μας λένε ότι δεν μπορούν να μας υποστηρίξουν το θέμα των κόκκινων δανείων. Αν είναι δυνατόν.
0: Γιατί αυτοί, ξέρετε γιατί.
1: Για την κυρία Μαρίκα που τσακώθηκε με τον άντρα της στα κανάλια και να μας ταραζούν σανό, μπορούν να μας ταραζούν κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Να λέει ο άλλος που κόκκονται πολύ σωστά για πατριωτική συνεισφορά. Δηλαδή θα πάμε τώρα στο Λύκο να μας δώσει λεφτά. Αυτό μας λένε κύριε Μπούτη. Κοιτάξτε κύριε Μπούτη να σας πω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι. Όλες αυτές τις κινήσεις που κάνουμε κύριε Μπούτο δεν έχουμε αυταπάτες. Γιατί κάποιοι μιλάνε μα τι και πώς και τι και όχι κύριε Μπούτο. Εμείς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στην αναφορά που ετοιμάζουμε τώρα και στο τα εξώδικα που στείλαμε, τα εξώδικα αυτά θα τα πάρουν και οι βουλευτές και τα κόμματα και όλοι. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη πως θα λύσουμε το πρόβλημα. Όχι. Το θέμα είναι ότι μέσα από εκεί τους βγάζεις μπροστά. Ότι βγάζουμε συμπεράσματα και τα συμπεράσματα θα βγάζει και ο ίδιος ο λαός. Σε όλα αυτά που είπατε προηγουμένως, ότι δεν μπορούν να μιλήσουν και ότι ακολουθούν στα πρόβατα τον αρχηγό. Γιατί επιτέλους πρέπει να δούμε και τι δημοκρατία έχουν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν ψηφίζουν νόμους που τους λέει ο αρχηγός ή τα λιγολοπόλια, τα μεγάλα τραστ, τα καρτέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ψηφίζουν χωρίς να βλέπουν τι ψηφίζουν, εντάξει. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να δούμε και να πάρουμε και εμείς αποφάσεις μας και να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούν.
0: Κύριε Μαρκαντέ, ακούστε να δείτε, για να μην κυριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γιατί η κοινωνία δυστυχώς δεν αντέχει άλλο. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα. Πρώτον, γιατί από τη στιγμή που τα ίδια τα κόμματα χρωστάνε εκατομμύρια και δεν τους μιλάει κανένας, δεν τους παίρνει ούτε η εισπρακτική εταιρεία ούτε κανένας και αυτά τα κόμματα ενισχύονται από παράνομες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι παράνομες αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχουν πληρώσει τα δάνεια τα οποία έχουν πάρει από τις επίσημες τράπεζες. Άρα πώς θα μιλήσει για πρόστιμο πρώτον αυτών? Και τα 2,5 εκατομμύρια κόσμος είναι 5,5 και 6 εκατομμύρια, γιατί είναι και οι οικογένειές τους, οι οποίες ζουν από αυτά, από αυτούς τους ανθρώπους που χρωστάνε, και οι περισσότεροι που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Έχουμε 200 περιπτώσεις εντός Κεφαλονιά που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Για να μπούμε μέσα στις δημοπρασίες και θα δείτε ακόμη και ξενοδοχεία και επιχειρήσεις μεγάλες. Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει ποιον επιτέλους? Δεν πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση κάποια στιγμή? Γιατί όλοι μας έχουμε πάρει δάνεια, όλοι μας πήραμε να χτίσουμε ένα σπίτι για να φτιάξουμε για τα παιδιά μας να βρουν κάτι, και είναι δεσμευμένα όχι μόνο τα σπίτια μας και η ζωή μας, που θα είμαστε απέναντι στον δράπανο και θα είμαστε πεθαμένοι. Θα είμαστε πεθαμένοι και θα πληρώνουν τα παιδιά μας ακόμη τα δάνεια. Με αυτούς τους υπέροχους και παράνομους στόχους που έχουν βάλει, που δεν έπρεπε να πληρώνουμε. Τόσο απλά.
1: Δεν είναι μονάχα αυτό. Έχουν φτιάξει και την νομοθεσία έτσι που είναι, να είναι στα χέρια τους, και οι δικαστικές αποφάσεις να βγαίνουν μέσα, να βγαίνουν και να στηρίζουν αυτά τα μορφώματα. Ήδη δικαστές, βέβαια, υπάρχουν τώρα το τελευταίο χρόνο, υπάρχουν ορισμένοι δικαστές, πραγματικά ήρωες, όπως ο νόμος 22, η απόφαση 2260 και 2261, που λέει ότι οι σερβιστερ και τα φαλς δεν νομοποιούνται να βγάζουν σε πληστηριασμό ακίνητα, γιατί δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα. Περιμένουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τώρα, πάνω σε αυτή την απόφαση που έχει βγει με το 2260 και το 2261, να μας πούν τελικά αν είναι τραπεζικά ιδρύματα ή όχι. Έχουν βγει, θέλω να πω, και ορισμένες αποφάσεις τέτοιες, και τώρα τελευταία και ένας δικαστής δικός μας έχει και ρίζες από την Κεφαλονιά, παραιτήθηκε, και δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομά του.
0: Δεν έχει σημασία. Να ρωτήσω κάτι.
1: Παραιτήθηκε και είπε τόσο για το δικαστικό σώμα και τις δικαστικές αποφάσεις, τα οποία βγαίνουν άνθρωπος αγανάκτης και
0: παραιτήθηκε. Ο κύριος Σακάς, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και αυτός κάνει πολλές προσπάθειες για αυτό το θέμα, το έχω συζητήσει μαζί του. Είχα πάρει και συνέντευξη. Το θέμα είναι και οι εργατολόγοι και οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι καθηγητές των πανεπιστημίων λένε ότι αυτό που παίρνουν τους στόχους είναι παράνομο. Γιατί αυτή τη στιγμή που λεγόμαστε Ευρωπαίοι και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη στιγμή που έχουμε ευρωβουλευτές, και ο μόνος ευρωβουλευτής που φωνάζει είναι μέσα ο κ. Φαραντούρης, και όλοι οι υπόλοιποι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Άρα καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και ποιος κοροϊδεύει ποιον. Επιτέλους, έρχονται εκλογές. Ας ξυπνήσει αυτή τη στιγμή ο λαός και να παλέψει και να δώσει το μήνυμά του, για να μην χάσει το σπίτι του και τα παιδιά τους μείνουν στον δρόμο. Γιατί ήδη υπάρχει υποκινητικότητα. Ήδη υπάρχει 300.000 παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, που είναι τα κεφάλια μας. Τι θα μείνει εδώ, κύριε Μαρκάτε? Θα μείνουμε οι γέροι και θα πληρώνουμε από τη σύνταξή μας όσο αντέχουμε αυτά τα υπέρογκα δάνεια? Για ποιο λόγο, μπορείτε να μου πείτε, και άλλοι να πλουτίζουνε, και τα κόμματα να μην πληρώνουν φράγκο τσακιστό που χρωστάνε εκατομμύρια λεφτά?
1: Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Βουτώ.
0: Έλεος πια, επιτέλους, δεν πάει άλλο.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτά τα δάνεια...
0: Ναι, αλλά δεν μιλάει κανένας όμως, αυτό είναι η ουσία. Είναι εντελώς άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει το τι συμβαίνει, δεν έχουν νιώσει τι έρχεται, το κακό που έρχεται, και δεν έχουν καταλάβει ότι πήραν ένα δάνειο με 10.000 και αυτό έχει φτάσει 100. Και το πληρώνουν κιόλας. Και είναι τακτική. Δεν λέω για τους κόκκινους. Δεν λέω για αυτούς που δεν πληρώσανε. Λέω για αυτούς που πληρώνουν τακτικά το δάνειό τους, και δυστυχώς το κεφάλαιο δεν μειώνεται, γιατί πληρώνουν μόνο τους στόχους. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Δεν μπορώ να έχω εγώ 100.000 το δάνειο συνέχεια και να μην μειώνεται και να πληρώνω κάθε μήνα τόκους. Δηλαδή τι κερδίζω, τι όφελος έχω αυτό το πράγμα? Άρα ποιος ωφελείται? Ωφελείται η τράπεζα που θα μου πάρει το σπίτι, και τι θα το κάνει, να το βάλουν, μην πω ότι θα το κάνει το σπίτι που θα μου πάρουν, αλλά αυτή είναι άλλη ιστορία. Δεν πάει άλλο. Ας το καταλάβουν και οι συνάδελφοί μου, ας ξεσηκωθούν, αλλά όταν παίρνουν επιχορήγηση από το κράτος 11,5 εκατομμύρια τα μεγάλα κανάλια για να έχουν μόκο και να μην μιλάνε, λογικό είναι οι δημοσιογράφοι να μην μπορούν να μιλήσουν. Γιατί θα απολυθούν, κύριε Πρόεδρε. Καταλάβατε, θα απολυθούν. Ενώ εγώ δεν φοβάμαι κανένα. Γιατί δεν με απολύει κανένας, δεν είμαι έμιστος και έτσι δεν έχω πρόβλημα. Το κάνω για τα παιδιά μας, για να παραδώσω κάτι σε αυτόν τον τόπο καλύτερο από αυτό το οποίο έχω παραλάβει εγώ και που μου είχε παραδώσει και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου επάλεψε, πολέμησε, πήρε παράσημα και μου έδωσε ένα σπίτι. Δεν θα του επιτρέψω αυτό το σπίτι να μου το πάρουν και να μην το παραδώσω στα παιδιά μου. Αυτό ας το καταλάβουν και θα παλέψω όσο μπορώ. Και οποιανού τα αρέσει. Οποιανού δεν τα αρέσει, ας μην μας ακούει, δεν πειράζει. Αλλά το λαό θα τον ενημερώνουμε. Με την αλήθεια. Όχι την παραπληροφόρηση και το ψέμα. Ας το καταλάβουν αυτό. Μία και καλή. Τελείωσε η ιστορία.
1: Κύριε Βούτο, δεν είναι μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος η Κράνη. Έχει ανοίξει βεντάλια. Είναι πολλοί δανειολήπτες μέσα. Συλλόγοι δανειοληπτών. Είναι ο Σύλλογος Κατσέλη με τη πολύ ενεργή πρόεδρο τη Δέσποινα τη Ταμπάκη. Υπάρχουν πολλοί συλλόγοι από την Μακεδονία.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, μια και μου το αναφέρετε αυτό. Με εκνεύρισε κυριολεκτικά που είδα στο Open τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Κατσέλη, που υποστήριξε ότι ναι, πράγματι έκανε καλό η κυβέρνηση με αυτόν τον νόμο Κατσέλη. Δεν είπε όμως για τα 2,5 εκατομμύρια που δεινοπαθούν οι υπόλοιποι άνθρωποι. Δηλαδή, τι είναι να εγχείρουμε τον νόμο Κατσέλη μόνο και τίποτα άλλο. Αυτό όχι, θέλει.
1: Μα κύριε Βουτό, γι' αυτό λέμε ότι δεν λένε όλη την αλήθεια. Λένε τις μισές αλήθειες που οι μισές αλήθειες είναι χειρότερες και χειρότερες από το να μην τίποτα. Και πρέπει να σας πω κάτι. Ο νόμος Κατσέλη ουσιαστικά δεν λειτουργήσε. Γιατί όπως λειτουργήσε.
0: Ποτέ δεν λειτουργήσε.
1: Ακριβώς, μα δεν λειτουργήσε. Και, δεν κόπηκε μονάχα επί ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη ήταν κομμένος ο νόμος Κατσέλη. Από τη στιγμή που ήταν στο κεφάλαιο ο τόκος και δεν ήταν στη δόση, δεν λειτουργήσε ποτέ. Γι' αυτό και χαθήκαν σπίτια και τα σπίτια αυτά τα πήραν τα φαντς. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Ποιος νόμος Κατσέλη. Ναι, ήταν ευεργετικός εάν λειτουργούσε σωστά. Μα δεν τον αφήσει να λειτουργήσει σωστά όμως και δεν το είπε κανείς τότε το 2015 όταν με το 43-54 επιτρέψαν τα φάρμακα να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν το είπε κανένας. Μα και δεν το είπανε μετά και το 19 και το 20. Πού ήταν η αντιπολίτευση τότε να αναφερθεί πάνω στο θέμα αυτό όταν καταργήθηκε
0: ο νόμος. Πώς θα μιλήσει η αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε, όταν είχε πάρει 500 εκατομμύρια δάνεια.
1: Όταν είχε πάρει 500 εκατομμύρια. Ακριβώς.
0: Πώς θα μιλήσει, τι μου λέτε τώρα. Γιατί να τα κρύψουμε αυτά, αυτές είναι αλήθειες. 500 εκατομμύρια χρωστάνε αυτές τις τιμές τράπεζες. Χωρίς να πληρώνει τόκος, χωρίς να πληρώνει τίποτα. Και αυτά είναι λεφτά του ελληνικού λαού. Δηλαδή τα λεφτά αυτά τα δίνει ο λαός στα κόμματα για να τα ενισχύσει. Πού πάνε, πού πάνε να μας πούνε αυτά τα 500 εκατομμύρια, πού πήγανε, ποιον ωφελήσανε.
1: Γραφήκανε κατά του λαού, απλώς.
0: Εμένα τα λέτε. Εμένα τα λέτε. Λοιπόν, κάθε μέρα έχετε δει τα κανάλια τι κάνουν κάθε μέρα με την προπαγάνδα ότι ανεβαίνουν τα κόμματα και βάζουν δεύτερο το Τσίπρα και τέταρτο το Πασόκ. Είναι τυχαίο αυτό. Είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κύριε Βότο.
0: Που ανεβάζει το Τσίπρα, ποιον το Τσίπρα που κατέστρεψε την οικονομία της Ελλάδος και έλεγε Go Merkel, Go και τα υπόλοιπα. Έξω οι Αμερικάνοι και όλα αυτά και τώρα είναι το καλό παιδί.
1: Το κυριότερο για την Κολοτούμπα. Για την Κολοτούμπα, κύριε Βούτο, που εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό το δημοψήφισμα όπως ήταν στημένο έτσι, όμως ήταν μια απόφαση του ελληνικού λαού, τον οποίο αυτή την απόφαση το όχι έγινε ναι. Λοιπόν, θέλω
0: γιατί
1: να
0: τη Μακεδονία που την πουλήσαμε είναι λίγο.
1: Εξυπηρετήσαμε το συμφέροντο των Αμερικάνων.
0: Ευχαριστώ είναι πολύ.
1: Εντάξει.
0: Είδατε με τους Τούρκους τι γίνεται τώρα. Πώς αγάπησε ο Τραμπ τον Ερντογάν και θα του δώσει και μηχανές για τα καινούργια αεροπλάνα που φτιάνει. Και οι Ρεπουμπλικάνοι, οι βουλευτές και στο Κογκρέσο, οι Έλληνες έχουν επαναστατήσει. Αλλά όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγαινε κόντρα του Τραμπ στις εκλογές, του τι φύλαγε και του την έκανε τώρα για να λέμε τις αλήθειες. Γιατί δεν στήριξε τον Τραμπ τότε, τα θυμόμαστε όλοι. Τώρα ό,τι και να κάνει, ο Τραμπ τον έχει μαύρο πανί. Και θα τον εκβιάζει τώρα. Επιτρέπεται τώρα κάθε μέρα στην Κρήτη να υπάρχουν 80, 100, 150, 200 άτομα κάθε μέρα. Έχει φτάσει η Κρήτη, περισσότεροι να είναι οι μετανάστες παρά ο τουρισμός της Κρήτης. Γιατί έχω ανθρώπους εκεί και μιλάω. Λέει δεν αντέχουμε. Δεν έρχεται κόσμο να κάνει τουρισμό, δεν έρχονται ξένοι γιατί φοβούνται και έχουν επιθύνει οι μετανάστες και δεν ξέρω πού να τους βάλουν. Λοιπόν, είναι τυχαίο αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Ξέρετε τι είχε πει ένας παλιός ηγέτης της Τουρκίας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ένας χοντρός ο Ετσεβίτ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. ότι εγώ δεν θα κάνω πόλεμο ποτέ με την Ελλάδα. Θα στείλω μετανάστες και θα αλλάξω αμέσως όλη την ιστορία. Τα πάντα. Και τη θρησκεία και τα πάντα. Γιατί δεν το πάνε για μουσουλμανισμό? Τα ξεχάσαμε? Κατεβάσαμε τις εικόνες από την εκκλησία. Κατεβάζουμε τις σημαίες. Κατεβάζουμε τη θρησκεία μας. Κατεβάζουμε τα πάντα. Γιατί? Για να μην θυχτούν τα παιδιά τα οποία έχουμε εδώ πέρα. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά μας δεν κάνουν το σταυρό στο σχολείο. Γιατί απαγορεύεται. Για θα θυχτεί ο δίπλα του, ο οποίος δεν είναι χριστιανός. Τι άλλο θα δούμε, κύριε Μαρκάτε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί ο πατέρας μου πόλεψε, επάλεψε όλοι οι πατεράδες μας και πήραν τα παράσημά τους και τα καμπαρώνουμε και δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε πίσω για την πατρίδα, την θρησκεία και την οικογένεια. Και όλα αυτά τα διαλύσαμε. Και έχουμε άλλο ένα χτύπημα τώρα με τις τράπεζες να μας αποδιαλύσουν. Να πουλήσουν την Ελλάδα. Πουλάνε τώρα τα χτήματα με τους φτωχούς ανθρώπους που είχαν με μικροχτήματα, τους τα φάγανε, ούτε χτίζουν ούτε τίποτα. Τι άλλο θα δούμε? Θαλάσσια πάρκα, τι να πρωτοαρχίσω, τι να πρωτοπώ.
1: Κύριε Βούτο, θέλω να σας πω κάτι, που τα δω και να ακούσουν και οι ακροτές μας. Όλοι εμείς οι φορείς που απαρτήσουμε αυτή την πρωτοβουλία ή δικαίωση, που ξεπερνάει τους 60 εμπορικούς συλλόγους, όπως σας είπα, και του λόγου δανειοληπτών, καταναλωτών, γίνηκα και τα υπόλοιπα, έχουμε κάνει πρόσκληση προς όλους. Αυτό θέλω να το πω για να μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, κανείς δεν έχει έρθει κοντά μας. Εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν, ούτε ευρωβουλευτή, ούτε βουλευτή, ούτε κόμμα, οτιδήποτε, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Δεν είμαστε κόμμα εμείς, εντάξει. Οπότε είναι λογικό, όποιος έρχονται κοντά μας, και μπορεί να βοηθήσει, στο σημείο που μπορεί να βοηθήσει, είναι ευπρόσδεκτος να έρθει να βοηθήσει. Εντάξει. Επειδή σε αναφέρατε και στον κύριο Παραντούρη προηγουμένως, και θέλω να το διευκρινίσω και αυτό, ο κύριος Παραντούρης έκανε ορισμένες απαιτήσεις στην Ευρωβουλή, τον οποίο δεν έχει πάρει καμία απάντηση. Ή τουλάχιστον δεν μας έχει δώσει καμία απάντηση από αυτές τις περιπτώσεις που έχει κάνει. Τον τελευταίο καιρό, όταν εμείς φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε τα εξώδικα, να κάνουμε τις αναφορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι η επόμενη σκηνή στον οποίο πρέπει να κάνουμε. Δεν έχει συμβαδίσει μαζί μας ο κ. Φαραντούρης. Ο κ. Φαραντούρης μου είπε ότι επιμένει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει φτιαχτεί. Του είπα τα προγράμματα είναι προγράμματα, το θέμα είναι τι αγώνα κάνουμε εμείς τώρα και εάν δεχόμαστε ότι τα φαντς είναι νόμιμα ή όχι. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Αν είναι τα φαντς νόμιμα που παίρνουν τις περιουσίες του ελληνικού λαού, κύριε Βούτο, όπως πολύ σωστά το είπες. Εντάξει, εμείς λοιπόν...
0: πώς είναι νόμιμο αυτή η στιγμή?
1: Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να μας βοηθήσει, οποιοδήποτε να μας δώσει στοιχεία, κάποια... όπως όλοι οι δικηγόροι που είναι πάνω από 10 δικηγόρους που έχουμε, των οποίων οι ανθρώποι αφιλοκεδώς μας βοηθάνε, δεν ανήκουν στο ίδιο κόμμα όλοι. Σε διαφορετικά κόμματα ανήκουν, έτσι δεν είναι. Αλλά μέσα από εκεί φτιάχνουμε ένα πλαίσιο τον οποίο μπορούμε να πάει και πρέπει να κινηθούμε. Άρα λοιπόν οι κινήσεις που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι συγκεκριμένες. Τα φάρτσα είναι νόμιμα. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν τα προγράμματα των κομμάτων. Τα προγράμματα των κομμάτων είναι προγράμματα των κομμάτων για να φτιάχνουν. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε, εδώ και 50 χρόνια κανένα πρόγραμμα δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι, άρα λοιπόν, αφήστε τα προγράμματα. Εδώ τι κάνουμε τώρα με τις παρανομίες και με αποφάσεις που έχουν βγει. Λοιπόν, ήδη έχουμε στείλει επιστολή με τη Μαρία Ζαχαρία, την Ευρωβουλευτή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σήμερα την πήραμε. Τα υπόλοιπα χαρτιά θα τα βγάλουμε, θα τα δημοσιεύσουμε σε λίγες μέρες. Τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μας έχουν δώσει για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή εμείς τι κάνουμε? Πάμε σε συγκεκριμένα πράγματα και ελέγχουμε και κοιτάζουμε. Για να αποκαλύψουμε το τι παιχνίδι παίζεται πίσω από τους δανειολήπτες. Σε συγκεκριμένα. Τώρα αοριστείες. Ότι υπάρχουν προγράμματα. Ότι πρέπει να κάνουμε μέσα στο καμαρίο, αυτό λέει τίποτα. Τίποτα δεν λέγει, κύριε Μπούτο. Επειδή δεν πάμε να βάλουμε κανόνες στα φανς εμείς. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε κανόνες. Εμείς θέλουμε να καταργήσουμε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν μπορεί ο κύριος Φαραντούρης, από τη στιγμή που παλιά ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ, να διαφοροποιεί τις απόψεις του και να λέει ότι άλλη γραμμή έχουμε στο ΠΑΣΟΚ, άλλη γραμμή έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, αν έχει γραμμή το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, Θα το πούμε και το εξής. Κύριε Παραντούρη, το Πασόκ αυτή τη στιγμή, όπως και η Νέα Δημοκρατία, χρωστάνε στις τράπεζες. Και το Πασόκ άλλαξε και αφημί. Λοιπόν, μην μας κοροϊδεύουν, κύριε Μαργκάτε, μην μας κοροϊδεύουν.
1: Αυτό, κύριε Βοντό, αυτό θέλω να σου πω. Κοιτάξτε κάτι. Εμείς δεν το έχουμε με κανέναν. Ξαναπαναλαμβάνω.
0: Μα δεν το βάζω σαν όνομα Παραντούρη, το βάζω σαν πολιτικό. Σαν πολιτικό, σαν κόμμα το λέω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και σαν ευρωβουλευτές έχουμε...
0: Ναι, άλλαξε κόμμα δηλαδή και άλλαξε απόψεις.

0: κινητό τους να μπουν μέσα στην τεχνική νοημοσύνη. Είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Με το 3156 είναι τα πράγματα πολύ απλά. Με το 3156 το 2003, όταν τότε στα δάνεια ήταν μόνο 5% τα κόκκινα, ήταν 5%. Λοιπόν, ξεκίνησε η τροποποίηση των κόκκινων δανείων που ήταν 5%, το επαναλαμβάνω, και που έδωσαν τη δυνατότητα να νομοποιούν τα funds. Όχι να έρθουν στην Ελλάδα, να τα νομοποιήσουν αν θα αρκόταν. Με το 43%.
1: Πριν πάμε παρακάτω, να πείτε και το άλλο, το βασικότερο. Ότι ιδρύσανε εισπρακτικές εταιρείες γη πολιτικών οι οποίοι ήταν μέσα στη Βουλή. Και μάλιστα εμπέρανε και τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων, έτσι, για να τα λέμε όλα. Γιατί δύο γη βουλευτών αυτή τη στιγμή, έτσι, και μάλιστα με αξίωμα που είχε ο πατέρας τους, έχουν 3.000 άτομα εισπρακτική εταιρεία. Λοιπόν, μην κορυδευόμαστε τώρα. Πώς σας έδωσε την άδεια, κύριε Μαρκάτε?
0: Μα δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Να παίρνε και να ξεπτυγίσουν την κοινωνία.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βούτο, με το 3156 φτιάχτηκε το νομοθέσιο.
1: Πόσο είναι τώρα τα κόκκινα δάνεια? Ήταν το 5%. Τώρα πόσο έχουν φτάσει?
0: Τώρα φτάσαμε στο 45%, προσέχτε.
1: 45%
0: από το 10.
1: Το, τα 45%
0: κόκκινα. Λοιπόν, προσέχτε τώρα, από το 10. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί που ήταν φερέγγιοι, που πληρώναν, οι μικροί επαγγελματίες που ήταν οικοκυρέ, να γίνουν παταξίδες ξαφνικά και από το 3 όταν το 10 φτωχεύσαμε να φτάσουμε 45%. Είσαι. Γιατί φτάσαμε 45%?
1: Και ήταν και εποχή ΣΥΡΙΖΑ τότε, έτσι, για να τα λέμε όλα, δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ήταν και ΣΥΡΙΖΑ. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Το 15 λοιπόν, το 15, φτιάχτηκε ο νόμος 4354 που έφερε τα πάνω στην Ελλάδα, τον οποίο με τον κύριο Τσακαλώτο, τον οποίο το έχει πει δημόσια, ότι φέραμε τα φάνηση στην Ελλάδα για να γλιτώσουν οι τράπεζες. Δηλαδή, σας λέω κάτι, ο υπουργός οικονομικών που το ψήφισε, ο κύριος Τσακαλώτος, δεν σας λέω κάτι
1: άλλο. Γιατί τον κύριο Τσακαλώτο τον έβγαλαν οι τράπεζες, κύριε Μαρκάτη. Δεν τον έβγαλε ο Άγιος Γεράσιμος. Για να βγεις βουλευτής και για να φτάσεις υπουργός, έχεις από πίσω κάτι πλάτες, εντάξει. Πλάτες εργολάβων, πλάτες δημοσίων έργων, πλάτες πολύ μεγαλύτερες κτλ. Κτλ. Για να γίνεις υπουργός οικονομικών. Τώρα μην λέμε κουβέντες.
0: Ο ένας κύριε Μπούτο λοιπόν έκοβε και ο άλλος έραβε. Το 19 που ήρθε η κυβέρνηση...
1: Τα σπίτια που χάσανε πόσα είναι? Τι ποσοστό είναι αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους?
0: Αυτή
1: και δεν πρόκειται να τα ξαναπάρουν.
0: Είναι 300.000 ακίνητα, 300.000 ακίνητα έτοιμα να βγουν στον πληστηριασμό, που το 75% αυτών είναι κάτω από 90 τετραγωνικά και είναι και μονοκατοικίες.
1: Μάλιστα.
0: Το 40%. Λοιπόν, με τα στοιχεία των οποίων έχουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, προσέξτε.
1: Το άλλο, γιατί δεν λέτε το άλλο? Ότι πληρώνουμε ασφάλεια σε περίπτωση που ομιγέννητο πάθουμε κάτι και πεθάνουμε, να τους πληρώσει ασφάλεια τα υπόλοιπα λεφτά που χρωστάμε. Γιατί δεν το λέτε και αυτό?
0: Μα δεν πρόκειται να χάσουν αυτό που πουθενά.
1: Όχι, ναι, αλλά με ποιο δικαίωμα σου βάζει να κάνεις ασφάλεια για να πληρώσει το δάνειο? Ποιος νόμος το ορίζει αυτό, κύριε Μαρκάτε? Να κάνω ασφάλεια σε περίπτωση που θα πεθάνω για να πληρώσει η ασφάλειά μου το δάνειο που χρωστάω. Πού έχει ξαναγίνει αυτό, σε ποιο κράτος του κόσμου?
0: Όχι, μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ. Μόνο και εδώ. Το έχουν κάνει τράπεζες. Και αν τύχουν και δεν πληρώσεις τη δόση του δανείου, είναι σαν να μην πληρώνεις το δάνειό σου. Τόσο ωραία.
0: Μετά. Λοιπόν, για να τα πάρουμε χρονικά, κύριε Βούτο, μετά λοιπόν το 15 με το μνημόνιο που ψηφίστηκε, τον οποίο στο μνημόνιο μέσα ήταν υποχρεωτικό η δίμευση της δημόσιας και της ιδιωτικής περιουσίας, ήταν υποχρεωτικό, μας το λένε και μας το λένε και βουλευτές τώρα. Off the record μας το λένε, παιδιά, λέει τι κυνηγάτε, λέει το, με τα κόκκινα δάνεια, ήταν υποχρεωτικό, λέει να τα πάμε στα funds, ήταν υποχρεωτικό. Για να μας δώσουν τα λεφτά οι ξένοι, έπρεπε τα δάνεια να μεταφερθούν από τις τράπεζες στα funds. Ήταν υποχρεωτικό αυτό.
1: Γιατί ήταν, λίγα δηλαδή, μας έκανε Μπέρκελ και εκείνο το τέρας ο Γερμανός, ο Υπουργός Οικονομικών. Λίγα μας έκανε. Αυτός ήταν Ναζί, δεν ήταν Υπουργός Οικονομικών.
0: Ήταν Ναζί. Λοιπόν, αυτό είχε να κάνει με το σύστημα. Λοιπόν, κύριε Βούτο, άρα λοιπόν, κύριε Βούτο, το μνημόνιο, μα λένε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο. Δεν βγήκαμε το μνημόνιο. Βγήκαμε από τη ρύθμιση που είχαμε κάνει για 3 χρόνια και πήραμε 80-90 δισεκατομμύρια για να φτιάξουμε αυτά τα funds και αυτούς τους services στην Ελλάδα. Το 19 λοιπόν που έφυγε ο Τσίπρας και ανέλαβε ο Μητσοτάκης, συνέχισε το έργο που είχε ψηφίσει το 15 το μνημόνιο και συνέχιζε

0: πήρε τη σκυτάλη και συνέχισε να καταργήσει το ότι απόμεινε από τον νόμο Κατσέλη, να φτιάξει τα φάς, να δοθούν οι άδειες.
1: Γιατί πήρε 500 εκατομμύρια δάνειο, γι' αυτό.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, το 23 νομοποιηθήκαν αυτά τα φάς για να μπορούν να κάνουν τις πληστηριακές.
1: Αν τυχόν πήγαινε διαφορετικά, θα του δίνανε οι τράπεζες δάνειο στο κόμμα.
0: Όχι βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Όχι βέβαια. Αλλά θέλω να σας πω.
1: Εσείς μπορείτε να πάρετε 500 εκατομμύρια δάνειο. Τι λέμε τώρα.
0: Ήταν όλα μια σειρά, κύριε Βουλευτή.
1: Ξέρετε πόσα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή βγαίνουν σε δημοπρασία. Ξενοδοχεία, μεγάλες επιχειρήσεις, επί χρόνια οικογενειακές επιχειρήσεις. Για μπείστε μέσα στις δημοπρασίες να δείτε τι γίνεται. Οι άνθρωποι τραβάνε τα μαλλιά τους. Κυριολεκτικά γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί επέρνανε ένα δάνειο για να κάνουν μια ανακαίνιση. Και αυτό το δάνειο τους επέθανε. Και βγαίνει σε πλησιασμό πιο το ξενοδοχείο τους. Δεν λέω για σπιτάκια μόνο. Λέμε για επιχειρήσεις.
0: Αυτό είναι η εξέλιξη που έχει να κάνει και με τους πληστηριασμούς, που έχει να κάνει με τα καρτέλ, που έχει να κάνει με την ακρίβεια που κουβεντιάζουμε σήμερα, που το σκεπάζουν το θέμα. Δεν θέλουν το θέμα να το φτάσουν στο βάθος, να δούνε, να μας πούνε αυτοί, κύριε Βούτο, που το κουβεντιάζουμε 30 χρόνια. 30 χρόνια, με ξέρετε, μου έχετε πάρει του κόσμου τις συνεντεύξεις και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν μιλάγαμε και λέγαμε ότι υπάρχει ελεύθερη αγορά, αυτό το μας λέγανε. Υπάρχει ελεύθερη αγορά, η αγορά ρυθμίζεται μονάχη της. Οι εραστές αυτού του συστήματος, τέλος πάντων, συμφωνάγαν όλοι ότι η αγορά δεν ρυθμίζεται μόνη της. Και τώρα τι είναι. Έρχονται οι ίδιοι αυτοί που μας λέγανε τότε σε αυτά, αυτοί που ήταν εραστές αυτού του συστήματος, να παρακαλάνε τώρα τα καρτέλ και ο ίδιος ο πρωθυπουργός να ρίξουν τις τιμές. Το καταλαβαίνετε. Να ρίξουν τις τιμές γιατί μας έχουν πάρει τα σπίτια, μας έχουν πάρει τις επιχειρήσεις, γιατί ο κόσμος έχει βρεθεί στον δρόμο, γιατί το ταμείο δεν μπορεί πλέον να πληρώνει. Και γι' αυτό βρέθηκε και υπουργός και είπε προχτές ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να βγούμε συντάξεις. Μα γιατί δεν μπορούμε να βγούμε συντάξεις, κύριε Μπούτο. Γιατί δεν είπαν ότι οι συνειδητοποιήσεις που γίνονται, ένα μέρος αυτών των συνειδητοποιήσεων, τα λεφτά από τα κέρδη αυτών των επιχειρήσεων θα πηγαίνουν στα ταμεία. Γιατί δεν πηγαίνουν στα ταμεία, τα έχει ελέγξει κανείς αυτά.
1: Γιατί ο Κατρούγκαλος δεν μας αντίασε τα ταμεία. Εμείς το ταμείο των δημοσιογράφων το ξέρετε ότι είχαμε 18 εκατομμύρια.
0: Μόνο τα ταμεία, άδειασε ο κ. Κατρούγκαλος. Ο κ. Κατρούγκαλος πήρε μία απόφαση. Πήρε μία απόφαση, τον οποίο ενώ ήταν η πληρότητα στο 90%. Και έβγαινε ένας συνταξιούχος από το μισθό 5.500 ευρώ, έπαιρνε γύρω στα 900 ευρώ το 60%, με το νόμο του Κατρούγκαλου τώρα, που σε πήγε τα τελευταία 5 χρόνια, σε πάει από την αρχή. Από την αρχή που ξεκίνησε το πρώτο αίσθημα, μέχρι το τελευταίο αίσθημα που θα πάρεις, για να σου βγάλει τη σύνταξη. Ο νόμος του Κατρούγκαλου τα έκανε αυτά. Ο νόμος του Κατρούγκαλου.
1: Εμένα τα λέτε.
0: Μα τι να λέμε τώρα.
1: Εμένα τα λέτε.
0: Άρα λοιπόν είναι όλα αλληλένδετα. Οι πληστηριασμοί, η ακρίβεια, τα καρτέλ στην αγορά έχουν να κάνουν με αυτό το σύστημα τον οποίο λειτουργεί και πηγαίνει σε αυτό το δρόμο και είναι σε αυτές τις δράσεις.
1: Γιατί δεν είδατε με τους ανθρώπους της αγροτιάς που υπέγραψαν τη Μερκοσούρ και έρχονται αμφισβητούμενα τώρα ποιότητες κρεάτων οι οποίες δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι υγιεινές ή όχι. Και όχι μόνο τα κρέατα και όλα τα υπόλοιπα που υιοθετεύει η Μερκοσούρ σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έπρεπε να καταστρέψει την αγροτιά και τον αγροτικό κόσμο και τον πρωτογενή τομέα και να υπογράψει με αυτή την απάτη κυριολεκτικά που είναι η Μερκοσούρ, που προμηθεύει καρκινογόνα προϊόντα και αμφισβητούμενα σε υγεία κτλ. Τι λέμε τώρα, και τι θα γίνει οι αγρότες, κύριε Μαρκάτε? Οι αγρότες δεν θα γίνουν που χρωστάνε αυτή τη στιγμή στις τράπεζες. Αυτοί δεν τους πάρουν την περιουσία πάλι και αυτοί δεν κινδυνεύουνε?
0: Μα είναι όλα αλληλένδετα. Είναι μια πολιτική σε αυτή που είναι όλα αλληλένδετα.
1: Γιατί δεν τα κάνουν οι τράπεζες που θα τα πάρουν? Να τα βάλουν πού? Για να μην πω γιατί είναι μεσημέρι και δεν κάνει να την πω την κουβέντα. Θα τα βάλουν πού αυτά που θα πάρουν, για πέστε μου, και πού θα τα πουλήσουν? Θα έρθουν μετά οι ξένοι να αλλάξουμε την Ελλάδα και να γίνει απικία των Γερμανών ή των Γάλλων ή των Εγγλέζων? Ήδη έρχονται και αγοράζουν συνέχεια. Είδατε με τη χρυσή κάρτα τι έκανε με τους Ιαπωνέζους και με τους Κινέζους? Λίγα πουληθήκανε και τα έχουν κάνει όλα MBMB και τα λεφτά πάνε στο εξωτερικό και δεν μένει φράγκο τσακιστό. Τους πειράζει αυτούς? Κανένας. Εδώ πόσοι Εγγλέζοι έχουν πάρει τα σπίτια και τα νοικιάζουν στους Εγγλέζους και το εισόδημα πάει στην Αγγλία και λένε ότι είναι συγγενείς αυτοί που έρχονται? Λοιπόν, τι λέμε τώρα, πού κρυβόμαστε επιτέλους? Πού ζούμε? Ακριβώς. Αν είναι ζούγκλα και αν μας θεωρούν επειδή βάζουν κάθε μέρα τα ποσοστά ότι ανεβαίνουν στα κόμματα και εντάξει όλα καλά και, είναι, και η κοινωνία μόλις πάει 15 του μήνα δεν έχει ούτε φαγητό να δώσει στα παιδιά της και είναι ευχαριστημένη, μπράβο μας που τους ανεχόμαστε. Μπράβο μας. Και επειδή θα έρθουν εκλογές και θα μας τυπήσουν και την πλάτη και το σπίτι, ας τους δεχτούμε και ας τους ψηφίσουμε. Αλλά καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ας το καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε. Καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το έχουμε κατανοήσει? Όχι, δεν το έχουμε κατανοήσει. Ας χάσουμε το σπίτι μας. Αλλά τα παιδιά μας τι θα γίνουν μετά? Πού θα ζήσουνε? Άντε επιτέλους, γιατί δεν μπορώ άλλο, κύριε Μαρκάτε, πραγματικά δηλαδή έχω φτάσει σε ένα σημείο βλέποντας το τι γίνεται που ήμουν στην Αθήνα ένα μήνα επάνω, πραγματικά συχάθηκα κυριολεκτικά αυτούς τους πολιτικούς και την πολιτική τους και τι προσπαθούν να κάνουν για να φημώσουν ό,τι μπορούν και να δίνουν παραπληροφόρηση. Δεν θα τους περάσει. Εδώ στην Κεφαλονία δεν θα τους περάσει.
0: Αυτό το βλέπουμε κι εμείς, κύριε Βούτο, τώρα με τις ενέργειες που κάνουμε. Πραγματικά βλέπω αυτή τη σαπίλα και αυτή τη βρωμιά που υπάρχει, λέει, σε τέτοιο σημείο που αηδιάζει, λέει, παιδί μου, δεν είναι δυνατόν. Είχαμε ορισμένους ανθρώπους σε μια υπόλοιψη, έλεγε, ρε παιδάκι μου, αυτή σε παρένθεση, τέλος πάντων. Προοδευτική, σε παρένθεση, το βάζει σε παρένθεση. Καλά, γιατί ναι. Μόνο σε παρένθεση μπορεί να το βάλει αυτό, τέλος
1: πάντων. Είναι η αριστερή αγωνιστή τώρα, αυτή η δημοσιογράφη.
0: Είναι αυτή σε παρένθεση.
1: Έχουν γίνει
0: αριστερούλιδες, σε παρένθεση. Και δεν το πιστεύει δηλαδή αυτό. Δηλαδή πραγματικά δηλαδή, σου φεύγει το κεφάλι, λες, δηλαδή, δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι πιστεύανε τόσα χρόνια. Τι πιστεύανε, τι είναι αυτό το πράγμα. Και τώρα να φεύγουν από τον ακόμα και να με την κοιλία του στο άλλο και να πηγαίνουν και να σφουγγαρίζουν να πούμε την αυλή του αρχηγού. Για να μην τον χάσουν, για να του βάλει σε μια θέση. Αν είναι δυνατόν. Αυτό, εκεί έχουμε καταδείξει και εγώ. Εκεί έχουμε καταδείξει.
1: Δεν βλέπετε τι γίνεται με του πυροσβέστε, του εποχικού που του κοϊδεύει και για άλλη μια φορά δεν του εμμονιμοποίησε. Και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καίγεται κυριολεκτικά και καίγονται και ανθρώποι. Βρήκανε και το παιδάκι καμένο μαζί με τον πατέρα του. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε? Τι άλλο θα δούμε επιτέλους? Τι άλλο θα δούμε?
0: Να ξεπληρώσουμε γρήγορα τους δανειστές. 6 εκατομμύρια να το δώσουμε μπροστά. Αυτό δεν μπορούσαν να δώσουν 1 εκατομμύριο που είναι 1 εκατομμύριο τόσο πόσο είναι στους πυροσβέστες. Δεν μπορούσαν. 900.000.
1: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί θυσιάζονται, κύριε Μαρκάτε. Οι άνθρωποι αυτοί θυσιάζονται και αξίζουν να μονιμοποιηθούν. Γιατί όχι τους έχουμε ανάγκη το καλοκαίρι και το χειμώνα τους πετάμε στον δρόμο. Πώς θα ζήσουν τις οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι?
0: Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε.
1: Το ξέρω πως δεν τους ενδιαφέρει. Και μια και μου αναφέρετε για τον κύριο Κατρούγκαλο, να σας πω το εξής, ότι εμείς στο Ταμείο Δημοσιογράφων είχαμε 18,5 εκατομμύρια απόθεμα και μας το πήρε όλο. Και μας έφαγε μετά τη σύνταξη και μας έκοψε τη μισή σύνταξη και παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε αποζημίωση πήρα, ούτε το επικουρικό πήρα. Και είχα και διπλά αίσθημα, γιατί δούλευα δύο εργασίες για να μπορέσω να αντέξω.
0: Να τον ψηφίσουν, κύριε Βοτοπούλου.
1: Εμένα τα λέτε. Δεύτερο τον βγάζει. Δεύτερο τον βγάζουν και τον καμαρώνουν.
0: Ας το ψηφίσουν, κύριε.
1: Δεύτερο. Δεν είδατε την κυρία Τσάκρη. Έφυγε από το Τσίπρα και πάει τώρα στο Πασόκ. Μέχρι προχτές έβριζε το Πασόκ. Δεν το βρίζε.
0: Το βρίζε από τον Κασελάκη που ήταν, δεν ήταν το Κασελάκη.
1: Μετά με τον Κασελάκη, ναι. Λοιπόν, τέτοιους βουλευτές θέλουμε. Τέτοια πολιτική θέλουμε για να καταλάβουν.
0: Είναι καμιά
1: ή τους υπόλοιπους βουλευτές που είναι δικηγόροι. Οι υπόλοιποι βουλευτές που είναι δικηγόροι που στηρίζαν τις τράπεζες, τα ξεχάσαμε? Α, δεν ξέρω δηλαδή. Εντάξει.
0: Μα σας είπα, αυτά θα τα πούμε όλα. Όταν τελειώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία θα πούμε όλα αυτά. Και ο καθένας και τι έχει κάνει. Ο καθένας θα πάει στο
1: κάτω. Δεν το ξέρουμε. Είμαστε μικρό χωριό, καλό χωριό και δυστυχώς ξερενόμαστε, να το πω έτσι, κεφαλογιακά.
0: Μα θα υποθούν όλα, κύριε. Θα αποθούν τα συμπεράσματα, θα τα βγάλουμε και θα τα
1: πούμε. Και τα 200 σπίτια που κινδυνεύουν να χάσουν οι άνθρωποι εδώ στην Κεφαλονία, τι θα τα αφήσουμε?
0: Και βέβαια σε αυτό το κομμάτι, το κινηματικό κομμάτι και με την πρωτοβουλία στην Αθήνα και εδώ και στην Κρήτη και στην Καβάλα που έχουμε δημιουργήσει και σε άλλα
1: μέρη. Ναι, αλλά μόνο η λαϊκή συσπήρωση. Και εσείς σαν εμπορικό σύλλογος τρέχετε. Δεν τρέχει κανένα άλλο κόμμα. Πού είναι οι υπόλοιποι?
0: Όχι.
1: Πού είναι οι υπόλοιποι, για να ξέρω.
0: Ναι, οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, κύριε Βούτο. Είναι απλό.
1: Υπάρχουν, αλλά εντάξει.
0: Δεν θα μπορούσαν
1: να... Θα έρθουν τώρα να μας τυπήσουν την πλάτη, μην φοβάστε.
0: Δεν θα αφισβητήσω τη λαϊκή συσπήρωση.
1: Που έχει αλλή μονό του τι έχουν να περάσουν. Γιατί εμένα ξέρω πολύ καλά ότι με φοβάται. Που έχει αλλή μονό του τι θα περάσουν. Να δω τι θα μου απαντήσουν. Να δω τι θα μου απαντήσουν τι ερωτήσει που θα του κάνω. Γιατί δεν έρχονται σε μένα. Γιατί ξέρουν πολύ καλά τι θα περάσουν και δεν έρχονται.
0: Μα αυτό περιμένω, κύριε Βουτό. Να έρθει κάποιο σε εσά να τα πείτε όλα αυτά. Να δούμε τι απαντήσει θα δώσουν. Σε όλα αυτά
1: δεν έρχονται, κύριε Μαρκάντε μου, δεν έρχονται. Γιατί ή είναι σε meeting ή δεν μπορούν ή πολλές δικαιολογίες. Καταλάβατε, έχουν συμβούλιο, είναι απασχολημένοι κτλ. Και δεν σηκώνουν ποτέ το τηλέφωνο. Αλλά η κοινωνία αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα ελπίζω να ανοίξει τα μάτια της και να κοιτάξει το μέλλον των παιδιών της και των παιδιών μας. Όλοι μας, γιατί όλοι μας έχουμε παιδιά. Εντάξει. Και όταν θα πάμε απέναντι στο δράπανο, να μην βλαστημάνε τα παιδιά μας την ώρα και τη στιγμή που τους βγάλαμε, αλλά να λένε Θεός χωρέ τον πατέρα μας που έκανε έναν αγώνα για να έχουμε αυτή τη στιγμή το σπίτι μας. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δεν θέλω τίποτα άλλο να πει ο γιος μου και η κόρη μου. Εντάξει. Άντε επιτέλους, άντε επιτέλους. Γιατί όλοι μας έχουμε περάσει αυτή τη διαδικασία και ξέρουμε πολύ καλά, κύριε Μαρκάντε, τι σημαίνει να κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του ο καθένας. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος πήρε δάνειο 1,5 χιλιάρικο και του το έχουν φτάσει τα φανς 30.000, το ξέρετε.
0: Μα δεν είναι μόνο ο μοναδικός.
1: 30.000 από 1,5 χιλιάρικο. Γιατί ήταν τότε τα χιλιάρικα. 1,5 χιλιάρικο, όχι 1,500 ευρώ, 1,5 χιλιάρικο. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχει 30.000 στην πλάτη του και κινδυνεύει να χάσει και το σπίτι του.
0: Μα οι μεταβιβάσεις στο δανείο που γίνηκανε, δεν ξέρουμε πώς κοστολογηθήκαν και πώς τα δάνεια φτάσει σε αυτή τη τιμή.
1: Και δεν τον βρίσκεις για να κάνεις και διακανονισμό, δεν τον βρίσκεις γιατί δεν είναι εδώ στην Ελλάδα.
0: Μα όλα αυτά κυνηγάμε και εγώ. Όλα αυτά κυνηγάμε. Να μας πούνε το 1,5 χιλιάρικο όπως έγινε 30. Αυτό θέλω να μας πούνε.
1: Ναι, καλά. Άμα έχει πλάτη, το Σάκη, δεν θα φοβηθεί το Μαρκάτο. Άμα έχει πλάτη το Σάκη, δεν θα φοβηθεί το Μαρκάτο. Γιατί όταν είχε δώσει το Σάκη 500 χιλιάρικα, ο Σάκης κάνει μούγκα. Και ψηφίζει αυτό που του λέει. Ξεκάθαρα. Αυτά.
0: Υπάρχουν δύο ενέργειες που έχουμε κάνει ακόμα, κύριε Βούτο. Η μία ήταν μια επιστολή που στείλαμε σε όλα τα κόμματα της Βουλής για την έκθεση του ΔΝΤ. Αυτή η έκθεση του ΔΝΤ έλεγε ότι πρέπει να ξεκινήσουν στην Ελλάδα οι εξπρές πληστηριασμοί. Δηλαδή να βγαίνουν τα σπίτια στον πληστηριασμό και να λατωθούν οι όποιες νομικές προϋποθέσεις υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό ήταν η έκθεση της Κομισιόν και του ΔΝΤ που μας στείλανε στην Ελλάδα, στο Υπουργό Οικονομικών. Αυτό στείλανε. Πρέπει να ξεκινήσουν, λέει, αργήσατε πάρα πολύ στους πληστηριασμούς, πρέπει να ξεκινήσετε γρήγορα, παιδιά, καθυστερείτε. Λοιπόν, αυτή την επιστολή τη στείλαμε σε όλα τα κόμματα για να μας απαντήσουν πώς το βλέπουν αυτή την επιστολή και αν μπορούν να το δημοσιεύσουν αυτό το θέμα και να το βγάλουμε προς τα έξω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή με κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν μας απάντησε κανένας. Δεν πήραμε καμία απάντηση από κανένα κόμμα.
1: Μα δεν συμβαίνει να απαντήσουν.
0: Γιατί είναι το ΔΝΤ, γιατί το ΔΝΤ που
1: πού είναι ο κ. Παραντούρης που μας έλεγε ότι έκανε αγώνες σαν ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σαν ΠΑΣΟΚ το άλλαξε. Τώρα το άλλαξε σαν ΠΑΣΟΚ, έτσι. Είναι άλλη ιστορία. Γιατί το ΠΑΣΟΚ χρωστάει και το ΠΑΣΟΚ. Έχει αλλάξει η αφημία.
0: Την επιστολή, κύριε Βούντο, τη στείλαμε στο κόμμα του. Υπάρχει. Την έχουμε εδώ.
1: Ναι, και ποιος θα σας απαντήσει όταν αυτή τη στιγμή Νταγκάλο βγάζουν τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και τους λένε είσαι άχρηστοι. Τι θέλετε από εκεί πέρα, κύριε Μαρκάντε, να κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά?
0: Ένα λοιπόν ήταν μια.
1: Όταν παραπληροφορούν την κοινωνία και τους λένε α, τι πάνε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Ψήφισε εμάς ή εμάς ή το χάος. Τώρα αλλάξαμε τώρα, δεν λέμε το χάος. Πάμε να κάνουμε συνεργασίες τώρα. Και αν δούμε στο τέλος, να βγω ψεύτης που το λέω σήμερα από το Μηνιά, αν δούμε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, τότε σας μιλάω ειλικρινά, θα πάω στον Άγιο Γεράσιμο να μονεύσω. Θα πάω να γίνω καλόγερος.
0: Έγινε με τον Καμένο, κύριε.
1: Μην το ξαναδώ. Καλά, ναι, έγινε με τον Καμένο. Όλα τα περιμένουμε. Αλλά να δω και η συνεργασία αυτή, τελείωσε.
0: Κύριε, που δεν είναι τίποτα δύσκολο όλα αυτά. Την τελευταία 15ετία είδαμε όλα τα κόμματα να κυβερνούν μαζί. Όλα. Δεν υπάρχει κάτι κόμμα να κυβερνούν μαζί. Εκτός από ορισμένα.
1: Δεν είναι τυχαίο να βγάζουν δεύτερο κόμμα το Τσίπρα. Και να τον προωθούν. Δεν είναι τυχαίο. Γιατί προωθείται από τα μεγάλα συμφέροντα. Εντάξει,
0: ξεκάθαρα. Ακριβώς. Μα είναι ξεκάθαρο, κύριε.
1: Τον έχετε ακούσει να βγάλει πρόγραμμα και να πει εγώ σαν Τσίπρας και σαν νέο κόμμα και σαν νέα ιδέα στηρίζω τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή ειδηνοπαθούν. Είπε τίποτα. Κανένα τέτοιο πρόγραμμα δεν είπε.
0: Όχι, μα δεν μπορεί να έχει τέτοιο πρόγραμμα. Γιατί
1: θα μπράβο, γιατί όλα, πει, θα πάει πέμπτος μετά. Θα πάει πέμπτος σαν κάτω.
0: Άλλη μια κίνηση, κύριε Βούτο, που κάναμε ήταν στείλαμε μια επιστολή συμπαράστασης στο δήμαρχο που αξίζει συγχαρητήρια της Πετρούπολης. Αυτός ο δήμαρχος ήταν ένα σπίτι εκεί που θα έδινε στον πληστηριασμό ενός ανάπηρου συμπολίτη του από την Τιβάλιο. Ο δήμαρχος αυτός στάθηκε απάξια μπροστά, έβαλε μπροστά όλη την πόλη και είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει η Τιβάλιο να πάρει το σπίτι αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, του στέλνουμε και επιστολή συμπαράστασης. Μετά μάθαμε ότι ανήκει φυλακή συσπήρωση. Δεν το ξέραμε
1: δεν
0: αυτό.
1: Είδαμε
0: την κίνηση του ανθρώπου αυτού. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει. Του δώσαμε συγχαρητήρια σε αυτό. Μάλιστα, η Τιβάλιο από εκεί που έλεγε που δεν μπορεί να του κάνει δόσεις, του έκανε και δόσεις για 30 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Το ξέρετε ότι ο κύριος Παχατουρίδης... Δεν πειράζει. Το ξέρετε ότι ο κύριος Παχατουρίδης, ο δήμαρχος του Περιστερίου, κάθε μέρα θρέφει 3.000 άτομα, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν να ζήσουν. 3.000 άτομα δεν είναι σε ανθρώπους. Ο κύριος Παχατουρίδης...
0: Μεγάλες προσπάθειες.
1: 30 χρόνια δήμαρχος είναι. 30 χρόνια δήμαρχος. Αυτή είναι δήμαρχοι, κύριε... Μαργάτε, αυτοί είναι δήμαρχοι, όχι που πάνε και παίρνουν το αίμα του λαού για να αυξάνουν τα έσοδά τους και την περιουσία τους και οι υπόλοιποι ας πεθάνουν και κοιτάμε μόνο τα συμφέροντά μας. Δεν λέγονται δήμαρχοι αυτοί, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει, άντε μπράβο.
0: Να μην ξεχάσουμε και τον κύριο Πελετήδη στην Πάτρια με το πολύ μεγάλο ρόλο που έχει κάνει.
1: Έτσι,
0: ο κύριος Πελετήδης έτσι, είναι. Έτσι, και ο κύριος Πελετήδης έχει πάρει θέση για τα κόκκινα δάνεια και για την πόλη του και για όλα.
1: Και έχει σταθεί και σε δύσκολες καταστάσεις ανθρώπων. Έχει σταθεί και σε δύσκολες καταστάσεις ανθρώπων. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Εμείς θα τα λέμε, θα ενημερώνουμε. Οτιδήποτε καινούργιο έχετε θα μας ενημερώνετε και από εκεί πέρα. Οποιανού τ' αρέσει. Οποιανού δεν τ' αρέσει, αλλάζει κανάλι. Τέλος. Ας το καταλάβει.
0: Αλλά
1: σε όσους αρέσει, θα είναι κοντά μας για να παλέψουμε για τα παιδιά μας. Εντάξει. Γιατί αν χάσουμε το σπίτι μας εμείς κυρίες και κύριοι, θα χάσουν και τα παιδιά μας τη ζωή τους εδώ στη Κεφαλονιά και θα σκοθούν να φύγουν. 1,5 εκατομμύριο έχει ανέβει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα από την επαρχία γιατί δεν μπορεί να αντέξει τη ζωή. 1,5 εκατομμύριο έχει γίνει ένα χάος η Αθήνα, κυριολεκτικά, κλεψιές, βλέπουμε τι γίνεται και δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν αντέχει. Και κάθε μέρα τσακώνονται, κάθε μέρα είναι στη τσίτα, δηλαδή μια ζωή απαράδεκτη για την Αθήνα την οποία ξέραμε. Δεν είναι αυτή η Αθήνα που ξέραμε. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγανακτισμένοι που ανεβήκαν από την επαρχία καταλαβαίνετε ότι ξεσπάνε και με το δίκιο τους. Αλλά ποιος θα τους ακούσει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε κύριε Μαρκάτο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και είμαστε κοντά σας. Αυτά να το ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σάκη μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

Να ενημερώσουμε και τους πιστούς μας ότι οι πανηγύρι της Παναγίας της Διώτισσας στο νησάκι αύριο 2 του μήνα από το λιμάνι της Πεσάδας 7:30 το πρωί αναχωρεί μεγάλο καραβάκι για το πανηγύρι. Όσοι θέλετε να πάτε, θα πάτε στο λιμάνι της Πεσάδας 7:30 που αναχωρεί το καραβάκι για το πανηγύρι της Παναγιάς της Διώτισσας στο νησάκι. Βοήθειά μας.

0: κατευθείαν στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Περικλής Ζέρης, συντονιστής στην πρεσβευτική υπηρεσία για τους εποχικούς υπαλλήλους. Και του λέμε καλό μήνα και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους έξους ακροατές. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Κύριε συντονιστά, βγάλατε μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα των προσλήψεων που δυστυχώς αντιμετωπίζετε για άλλη μια φορά, για ένα χρόνο ακόμη. Αυτή τη διεκδίκηση που έχετε, να μην την επιτυχάνετε. Τι συμβαίνει με εσάς, γιατί δεν σας παίρνουν, ενώ σας έχουν τόση ανάγκη και προσφέρετε και έργο και το χειμώνα πολλές φορές. Γιατί δεν σας μονιμοποιούν?
1: Σωστά, κύριε Βούτσο, αυτό ζητάμε κι εμείς. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το Υπουργείο και το Αρχηγείο μαζί με το Πανελλήνιο Σωματείο Συμμαχικών Πρεσβευτών, που είμαστε και μέλη Ένωση Συμμαχικών Πρεσβευτών. Το θέμα είναι συζήτηση, απλά βγαίνουν κάποιες προκηρύξεις που μας αποκλείουν εντελώς από το να λάβουμε μέρος. Είμαστε εποχικοί πρεσβεύτες πολλά έτη, από το 2019 και μετά, και με πάρα πολλή εμπειρία και δεν μας...
0: Όχι μόνο εμπειρία και προσφορά, έτσι, για να τα λέμε κιόλας. Έχετε μπει στα δύσκολα πολλές φορές.
1: Είμαστε πρώτη γραμμή μαζί με όλο το μόνο προσωπικό. Βάλουμε παντού. Βάλουμε παντού και δεν μας δίνει το δικαίωμα.
0: Ο λόγος ποιος είναι τώρα, τι δικαιολογία βρίσκουν?
1: Η δικαιολογία είναι ότι τώρα η ηλικία είναι 30 χρονών, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τόσα χρόνια δεν πρέπει να εξασφαλιστούν να έχουν τα ένσημά τους να πάρουν μια σύνταξη. Πώς θα ζήσουν μετά οι άνθρωποι αυτοί που τους βγάζει εκτός εργασίας?
1: Θα δουλεύουμε 8 μήνες.
0: Ναι, αλλά πώς θα ζήσετε μετά?
1: Για 8 μήνες τους κάνουμε, για 12 δεν τους κάνουμε.
0: Και μετά πάτε στο Ταμείο Ενεργείας. Πώς γίνεται αυτό, για να καταλάβουμε?
1: Πάμε Ταμείο Ενεργείας 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι 4 μήνες ακόμα.
0: Και με 300-500 ευρώ που σας δίνουν, δεν ξέρω πόσα παίρνετε στο Ταμείο Ενεργείας, μπορείτε να ζήσετε την οικογένειά σας?
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε και αναγκαζόμαστε να κάνουμε δεύτερες και τρίτες δουλειές.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ενώ θα μπορούσαν να μας είχαν όλο το.
0: Δηλαδή, ο λόγος τώρα για να καταλάβει η κοινωνία είναι ότι λόγω ηλικίας ή λόγω άλλων θεμάτων πολιτικών, για να καταλάβουμε, γιατί ξέρετε κάτι, ωραία σας πλησιάζουν οι πολιτικοί και βγαίνουν φωτογραφίες και λένε ότι φέραμε 10 πυροσβέστες, αλλά οι υπόλοιποι πυροσβέστες από εκεί που είναι τόσα χρόνια, γιατί δεν λένε ότι θα πάρουμε απόφαση να τους μονιμοποιήσουν? Αυτό εγώ βλέπω και τρελαίνομαι κυριολεκτικά.
1: Αυτό ακριβώς ζητάμε κι εμείς. Ζητάμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στις προκηρύξεις. Δεν ζητάμε να μπούμε το παράθυρο. Ζητάμε να μας βάλουν
0: αξιοπρεπικά. Ακριβώς.
1: Όπως προσφέρουμε.
0: Αλλά απλώς έχετε την εμπειρία και τα μόρια. Έχετε και μόρια.
1: Σίγουρα. Τώρα αναγκάζονται και θα μπαίνουν πολίτες που δεν θα έχουν καθόλου εμπειρία μέχρι 30 χρονών.
0: Και πώς θα αντιμετωπίσουν τη φωτιά, κύριε?
1: Αυτό ακριβώς. Ενώ υπάρχει έμπειρο προσωπικό. Αυτό παίρνουμε και εμείς, γιατί δεν μας...
0: Δηλαδή θα βλέπουμε πυροσβέστες οι οποίοι θα είναι άπειροι, θα είναι μόνιμοι και θα βλέπουν τη φωτιά και θα φοβούνται, ενώ εσείς μπαίνετε μέσα στη φωτιά? Γιατί τα βλέπουμε. Έχουμε μάτια.
1: Σίγουρα,
0: και βλέπουμε.
1: Η εμπειρία είναι κατάλληλο.
0: Δεν βλέπει τώρα πόσο καιρό ακόμη δεν έχει αρχίσει η περίοδος και έχουν μπει τόσες φωτιές, και όχι μόνο αυτό, εκάει και ο πατέρας, εκάει και το παιδάκι και η μητέρα στο νοσοκομείο. Αυτά δεν τους προβληματίζουν? Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί είναι θέματα και ανθρώπινα, έτσι, για να τα λέμε δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, γι' αυτό και θέλουμε και πριν να ακουστούμε, να δείξουμε ότι αφού υπάρχουμε, είμαστε ήδη στο σώμα, και εφόσον γίνονται μόνιμες προσλήψεις...
0: Οι πολιτικοί τι σας απαντάνε, κύριε?
1: Οι πολιτικοί μας πάντα θα βρεθεί κάποια λύση, μένουμε στο θα.
0: Επειδή πάμε για εκλογές τώρα, θα τάξουν πολλά για να σας έχουν στο χέρι να ψηφίσετε. Ξέρουμε τι παίζετε. Τα γνωστά. Να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω χρόνια εμπειρία. Μην περιμένετε από τους πολιτικούς ότι θα κάνουν κάτι. Έτσι, αν δεν αγωνιστείτε, γιατί ήδη με τον αγώνα που είχατε κάνει, θυμάστε ότι ταρακουνηθήκανε λίγο. Έτσι, όταν βγήκαν όλα τα σώματα ασφαλείας στην Αθήνα, στη Βουλή από κάτω. Δεν το περιμένανε.
1: Δεν θέλουμε να φτάσουμε στα σημεία.
0: Αλλά όχι όμως να βάζουν μετά τα μάτια να σας δέρνουν. Έτσι, γιατί είναι άλλο αισχρό πράγμα, ας πούμε, να βάζεις τα ΜΑΤ, να δίνουν ποιους, τους ανθρώπους που θυσιάζονται για να σβήσουν τις φωτιές. Και τι να πω τώρα. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε δηλαδή κανένα νέο, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, δεν βλέπετε ούτε φως στο τούνελ και για πρόσληψη φέτος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα μόλις βγήκε η προκήρυξη, γι' αυτό φωνάζουμε, βγήκε η προκήρυξη, είναι μέχρι 30 ετών. Όλοι οι εποχικοί πρεσβεύτες που είμαστε 30 και άνω.
0: Σας αποκλείει όλους δηλαδή. Ούτε μόρια ούτε τίποτα, έτσι.
1: Δεν μπορούμε, ναι. Δηλαδή τα μόρια δεν τα προσμετράνε, δεν μπορούμε καν να λάβουμε μέρος.
0: Και τι θα κάνετε, κύριε Ζέρη, μπορείτε να μου πείτε, τι θα κάνετε? Θα συνεχίσετε έτσι να είστε εποχική συνέχεια και να ζείτε με το άγχος πώς θα ζήσετε την οικογένειά σας, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, κύριε.
0: Γιατί δηλαδή, τους πρώτους που κουβαλάνε είναι τους εποχικούς από ό,τι βλέπω, να τρέξουν πρώτοι στη φωτιά, έτσι.
1: Ακριβώς, και δεν είμαστε μόνο για τις φωτιές, είμαστε και το χειμώνα και για τους σεισμούς και για τις πλημμύρες και για όλα.
0: Ο Θεός
1: να φυλάει. Είμαστε 8 μήνες, δηλαδή δεν είμαστε
0: είδατε
1: μόνο
0: τι έγινε στη...
1: και δράμουμε παντού.
0: Είδατε τι έγινε με τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ότι δεν υπήρχε κόσμος να βοηθήσει.
1: Είδατε, αυτά η κλιματική κρίση έχει αλλάξει.
0: Είδαμε, τα βλέπουμε τι γίνεται.
1: Και ο Θεός να φυλάει. Το ζούμε καθημερινά, ακριβώς. Έχουν αλλάξει.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ πάντως, εγώ από τη θέση μου είμαι κοντά σας, θα φωνάζουμε μαζί όσο μπορούμε, αλλά από τη στιγμή που περνάει τέτοιο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο αυτό είναι θάνατος.
1: Το νομοσχέδιο δυστυχώς έχει περάσει, έχει ψηφιστεί.
0: Α, το ψηφίσανε κιόλας. Μπράβο τους. Καλά, ψηφίζουν το νομοσχέδιο και σας χαλούν στα γραφεία τους και βγαίνετε φωτογραφία μαζί τους. Δηλαδή έλεος πια, έλεος.
1: Θα το συζητήσουν, ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Μένουμε στο θάο ότι για σας κάτι θα
0: τώρα,
1: κάνουμε.
0: Τώρα, μην τα λέτε εμένα. Μην μου τα λέτε εμένα. Εμένα μην μου τα λέτε, γιατί έχω εμπειρία το θα.
1: Ακριβώς, το γνωρίζω ότι ήσταν και εσείς έτσι, ενεργός. Έτσι. Το γνωρίζω, κύριε
0: Πούλη. Καλά τώρα.
1: Δόξα τω Θεώ. Πάνω στο θέμα αυτό και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Όχι, να είστε καλά. Εγώ στηρίζω τους ανθρώπους οικογενειάρχες, στηρίζω τους ανθρώπους που αγωνίζονται, στηρίζω τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την οικογένειά τους, γιατί λένε μετά για υπογεννητικότητα. Πώς εσείς όταν αυτή τη στιγμή σας στερεί το έσοδο που πρέπει να έχετε για να κάνετε τα παιδιά σας να μπορούν να σπουδάσουν ή να ζήσουν και δεν σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε λεφτά, πώς θα τα ζήσετε? Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Αλλά όταν παίρνουν 10.000 μισθό αυτοί, σιγά που θα καταλάβουν εσάς που παίρνετε 800. Σιγά που θα ενοχωρηθούν. Σου λέει ένας από όλους είναι, εντάξει, θα τον αναγκάσουμε, θα του τάξουμε και δύο λόγια, ότι θα κάνουμε κάτι, θα μας ψηφίσουν και θα ξαναβγούμε. Αυτό είναι η ουσία. Ούτε μονιμοποίηση όλων των εποχικών πυροσβεστών, ούτε ίσα δικαιώματα, ίση αντιμετώπιση, ούτε κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, ούτε βελτίωση μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών, ούτε σεβασμό στην προσφορά τους σε αυτό την κοινωνία που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Με αυτό θα κλείσω, κύριε Ζέρη, και σας μιλάω ειλικρινά, θα είμαι κοντά σας. Και ό,τι θέλετε, εδώ θα είναι ανοιχτό το μικρόφωνο για σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
0: να είστε καλά, καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Κατά τα άλλα βγάζουν γκάλοπ ότι είναι μπροστά. Και μου βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, την καταστροφή της Ελλάδος. Και δεν μιλάει κανένας και δεν ξεσηκώνεστε. Όχι επιτέλους. Καταλάβατε ότι καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι τους πετάει στον δρόμο. Γιατί είναι, λέει, πάνω από 30. Δηλαδή πάνω από 30 τι θα κάνει? Θα πάει να γίνει κλέφτης, θα πάει να γίνει απατεώνας, θα πάει να... Πού να πάει να δουλέψει και ποιος θα τον πάρει? Και πάμε και βγάζουμε φωτογραφιούλες. Εδώ είμαι ο Σωτήρας. Είναι όπως κάποιοι που μου τάξανε για το κεκαμέα πως θα το φτιάξουνε και όλα τα υπόλοιπα. Τα ξέρουμε. Τους καταλάβαμε τι ρόλο παίζουν όλοι. Πήγανε και διαλύσανε ένα κτίριο που είχε σαν μέμα κυριολεκτικά για να κρατήσουμε τα παιδιά μας εκεί. Και όταν ήταν η κυρία Μαροπούλου ο απόπλος για να κάνει τις δομές αυτές από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αυτή τη στιγμή άλλα τόσα παιδιά θα ήταν στον δρόμο. Αλλά σιγά που θα σκοτιστούν. Αλλά έρχονται εκλογές. Θα χοροπηδήσετε, θα χορέψετε τον Ισαΐα που λέμε. Διαβάστε, έχω ανεβάσει στο site μου την ανακοίνωση της Ένωσης Εποχικών Πυροσβεστών και Φαρανιάς Κιθάκης και δεν είναι μόνο αυτό. Ακούσατε τι γίνεται με τα φανς, ακούσατε τι γίνεται με τα δάνεια και τι δεν γίνεται.

Πάμε να δούμε τι γράφουν και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Εφημερίδα Καθημερινή, Ακαδημία για Ανώτερα Στελέχη στο Δημόσιο. Η Εφημερίδα Τα Νέα, σχέδιο ασπίδα στα drones, σκάβουν τα νησιά. Η Εφημερίδα Απογευματινή, πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια. Τώρα το θυμηθήκανε που πέσει το σπίτι. Η Εφημερίδα των Συνταχτών, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηθή. Η Εφημερίδα Ριζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του ΔΣΕ στο Βίτσι. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές των ΑΕΗ, γκάζι στα έργα της κυβέρνησης, εκλογές το 2027, λέει ο κ. Μητσοτάκης. Η Εφημερίδα Μανιφέστο, το βίντεο που έκαψε την 57χρονη. Η Εφημερίδα Εσπρέσο, έγκλημα όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας, με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, τρόμαξε Θεσσαλονίκη από την πρώτη φωτιά του καλοκαιριού. Η Εφημερίδα Κόντρα, γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Η Εφημερίδα Λόγος, χάρτινος πύργος. Η εστία σύγκρουση του Νάρα Τσίπρα για το φόρο των τραπεζών. Καταλάβατε τώρα, έτσι, ναι. Ποιος ο Τσίπρας που αυτός ενέκρινε τις τράπεζες και τα δάνεια. Η ελεύθερη ώρα, εσείς να ψηφίσετε τις εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Το πιο σωστό. Προτεκτοράτο αναφέρει και δείχνει την πρέσβη της Αμερικής που την προσκυνάει κάποιος καινούριος ηγέτης. Η political, το ύπουλο σχέδιο του Ερντογάν στο ΝΑΤΟ. Η δημοκρατία, απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Και με τα Star, η πνοτική ουσία στα ούρα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο Sport Day μόνος και όλοι μαζί. Ο κόκκινος πρωταθλητής, άλλος τρίλος με Καρντόσο. Αντί να έχουμε ελληνικά ονόματα, έχουμε ξένους ποδοσφαιριστές. Η εφημερίδα Φως, ισχυρή προσθήκη, φέρτε τη Βραζιλία. Η αθλητική ώρα, τελική ευθεία. Τελά σπορ, τρελά φάουλ και ενίσχυση. Το μέτρο σπορ παρελθόν ως ΔΟΕΒ. Πάμε στην αυτοεμπορική, στις οικονομικές εφημερίδες, ράλι 36 δισεκατομμύρια στην Euronext Athens. Καινούργια. Ανοίγουν καινούργιες τράπεζες τώρα. Η Alpha Bank ανεβάζει στα 1.600 ευρώ το κατώτατο όριο. Ανασταίνουν τον εφιάλτη του σχεδίου ΑΝΑΝ, λέει το Voice. Και δημοπρασιών μία στις δύο επιχειρήσεις φόρο διαθέτουν. Και η γενική δημοπρασιών, ένα στα τέσσερα πρατήρια κλέβει στην Αγγλία. Πολύ ωραία. Πού είναι το Υπουργείο Εμπορίου? Είναι με τους 300 ελεκτές που μου είπε ο κ. Μαραμπέγιας ότι θα βάλει να ψάχνουμε. Πού είναι αυτή η 300 του Λεωνίδα, κύριε Μαραβέγια?

Και να πάμε και στην τοπική μας εφημερίδα Ημερήσιος. Έρχονται κι άλλα κουραζιερόπλια με 9.000 κόσμο. Άλλα 3 κουραζιερόπλια. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα τα διαβάσετε στο www.woodospress.gr. Και φυσικά όλους τους καλεσμένους μας κατά ημερομηνία, και μπορείτε να τους ακούσετε όσοι δεν έχετε προλάβει τις συνεντεύξεις.

0: είναι 1:30 και 28 ακριβώς λεπτά. Είχαμε άλλον έναν καλεσμένο, αλλά λόγω ενημέρων υποχρεώσεων θα τον έχουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε να πούμε πολλά σημαντικά θέματα. Τα υπόλοιπα θα διαβάσετε στο www.voutospress.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας και τα τηλέφωνά σας σε αυτό το μήνα που έλειψα στην Αθήνα και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα παλέψουμε, εμείς θα αγωνιστούμε από εδώ και πέρα όσο μπορούμε και όσο αντέχουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό ας το πάρουν χαμπάρι όλοι τους. Ας το καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε ησυχία εάν δεν δούμε αυτό το νησί να μπορέσουμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Ας το καταλάβουν. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μήνα. Υγεία και χαρά και υπομονή. Καλή δύναμη.
1: Well, that's great of me and pleasure. Radio Rami, you want to band eyes. Around time, I was Marina and Giuliano Grimalende. Record mixes back in Sound Studio. Bad Boys, Radio Rami.

0: Πάρτα πόδια σου, ρε. Πάρτα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 0 40 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
3: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
4: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
5: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
6: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
7: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
8: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Τώρα που σε έχω

0: Από το πρωί έως το βράδυ, επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: δυο.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

να θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από τότε που έχεις φύγει. Είχες πει, φεύγω για πάντα από εδώ.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

να σου πω, ενοχλώ. Πες μ' αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Ο Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος.

0: Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Τους γράφω όλους, ξέρεις που. Δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν. Ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητήσω.

θα αφιερώσω σ' αυτό τη ζωή μου για να φωτίσει η ψυχή μου. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο αυτό θα ζητά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις. Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου. Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
4: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: γίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τύλιξες. Έτσι ένιωσα όταν με πρωτοφίλησες. Και στο γαλάζιο το Αιγαίο των ματιών σου. Για πάντα χάθηκα και την καρδιά μου νίκησες.
1: Για

0: αρχίσανε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα. Γιατί σε θάλασσα και μέσα σου να βάγισα.
1: Κι αν

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείου με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

0: Ο Ιόνιαν Γκάλαξη πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ιόνιαν Γκάλαξη. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ιόνιαν Γκάλαξη. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η Γιούσκ ανοίγει νέο κατάστημα στην Κεφαλονιά και ψάχνει εσένα. Σου αρέσουν οι προκλήσεις? Θέλεις να εξελιχθείς και να κερδίζεις μαζί με την ομάδα σου? Τότε η θέση σου είναι εδώ. Γίνε μέλος ενός βραβευμένου οργανισμού, κορυφαίος εργοδότης για 6 συνεχόμενες χρονιές. Κάνε την αίτησή σου τώρα στο yusk.gr. Νέο κατάστημα Γιούσκ στην Κεφαλονιά. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

καρδιά. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολλάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολλάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολλάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.